παράδοση πατησέλη. Ήταν δηλαδή τέτοιο που κάνουν, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλη, ο μη λαγόνι το όπλο ουσί ήταν άλλο λοκάλ. Από τον ίδιο λαγόνι, άλλο ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα. Επίσης, ήταν από την κυκούτα του ήρε τέπο. Σε είπε λακούτα του ήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να δεν χαρούσε βέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει, κουμπάσιρε,